0: Κουτάνι, να 14 ώρε 43 μινούτ, σα τέκει ανκάμα. Τον ήλιο, κάμα κουβάι, του τούμα, για ντροπέν λαϊν γιαμπάνι. Η τα βουέκουν και καλή ντροπέν ρεκάμα τσόλο, να κο, λίγο και σκέλε γιαμπάνι, τα έτσι σκέλε να κουτσόν, για λάκα γκάζε, τα τίμα κονστιτουσάν. Κουτάνι, βουλα βουλα, ίσα με το μπέλε. Η του τούμα, έλα να κάμπια, κάμπου μουνσιπάλ, Βαλτιμάρ Φερνάντο, που είναι ένα νόβα αλιάνσα, απέλα κανα μπαρ ρόν, ζουάμα σίγγα. Αφλίνο Αντώνιο Μασίτε, αλαφλίνο, ρπελίλε, κουτάνι, αλλά νου κάμπια μουνσιπάλ. Κούγκι κουμπανιά σου μου έναν φότου. Μου είναι ματσαμένα, κοσιτουσάω για μητάω αινάρο. Φλήνω νησκάν.
1: Καμιά μου είναι κουλούνες πάλι ο Μανίσα. Λάβα ακούνε μασίσι. Κουμπέλα 10 μινούτου για πριν τάρτη.

0: Προσέτα λάδι.
1: Έτσι πάει. Τα το χαρτινό μέσα σε ένα.
0: Και εγώ.
1: Μαρία Πιτίσκου.
0: Γεια, τέλα, τέλα, τέλα, τέλα. What in the, what in the. Τέλα.
1: Αλλό. Στο αβίρε, το αβίρε.
2: Τζάνισο. Όταν δεν είναι ούτε Μαρία Πιτίσκου. Εγώ μφανάω εγώ. Αλλού.
3: 17:37. Atenção, cronômetro lá, Rádio Moçambique.